θα πληρώνετε πλέον. Από εδώ δεν ξέρω ότι να σκάω. Μοιραντούν οι καθόλου του Μοιραντού μου. Χαμό, τα βιντεότητα που είχα πει, έκουζε με τα ρίκη σαν τα πνάνα, δείξε τώρα τι είναι ζερουρί. Είστε η άλλη αντάρια του κορονού καουπιού, κάποια μπορεί και όσο τι είναι, 20 λεπτά. Με Μπάρα Τάιμς και Σουρκία, Βενεζόλα και Μαντατκού, Μπάρα Τάιμς και Σουρκία, Operation Amistad. Θέλω και βυσίες να έχω την πηγική, πατρικιά νουσάρ, μπουκάν που με μπτακ βάλκα σουμπίσουε, 10,000 γράμμ από 4,000 ή ακοτά. Μπορούσαμε και νουσάρ, τράσιντε και μπίτσι μου και κελκάρι, μάντι με μπτσί καγκέμ. Ουσάτε με μπουκάν που και χατρέ, αρχάν, σύσο τρέσαν πάντα και μελικά γράμ, Βενεζόλα με κουτσίσα και με ντούμπορε μπουκάν που με χαζάρο λόγω και μαρίτια νικ ουρεβίσουμε βούκαμπ και σκητή βαϊόβε ούτε για ρίκη και ορ απνα βάρα μη χατρίκη ζέμι και. Δεν εγγέλνουν και νουσάρ βαγκάλ με λέντ γιχάδ, λέντ γιχάδ ορ γιόμπτουν με πάντεραν και βίρο του πανίρου χάνουν. Μου και μαντρή σου βίντο πολύ βαγκάλ και δάρτη παρ λάστρο δηρούδι τα κοτό και λιέ κόλτια γαμή. Αμοριζάνα και σορκή ε, σιριρά μαντρή και αλάβα τούρι μαμλέ με και μπατράει ορ ανέλ μισό καστιφατέ αρούπιος εμιλέ ασύ λάκπη. Ενδυστάνε μεντε ορδάν και κιντά σύσοξε συμπάδε και μελικά με καλάβα τσούρι καρνεβάνο κοντάν με λάγι τσάγε ράν και μπαντήρ με αργαβάρ ράν βάψε ούτ πρώτο να τσάγε ράν και κισίνα για σίδα με τσούρου κακιάκα. Ραδιστάν πατρικά με μετή και πουκά σύσοξε λικά με τσαράνδι βόρσκι ούγκρ με άντρι παντήσκι μαγιλά με τσούρι αμρίκη νάγρικτα καλά μουτζε αμρίκη ή